0: πόρτα τα σβησμένα μου φώτα. Ποιος μου πήρε τον γελιό και έχουν όλα χαθεί.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 6. Με ήχους κριτικούς έως και τις 7. Ο Αντώνης Γεναράκης στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο Ράδιο Κρήτη. Καλημέρα σε κάθε γωνιά του νησιού, καλημέρα σε κάθε γωνιά της γης. Εμείς θα σας πούμε την πρώτη γλυκιά καλημέρα για περίπου 60 λεπτά, όπου και θα μείνουμε στη συντροφιά σας.

Λέει φίλη μου μια μαντινάδα, να σλωρούμε λέει τα παλιά και μια καστανομάλα, μια κοπελιά από το σχολείο τρέχει το δάκρυ στάλα. Πληγεί λέει πανίγιο χωρισμός, δεν την εκλιούν οι χρόνοι, γιατί πατούν οι θύμησες και συνεχώς ματώνει.

Σάββατο 30 Μαΐου, η προτελευταία μέρα του τελευταίου μήνα της Άνοιξης, 4 λεπτά μετά τις 6 Ανατολή του Ηλίου και 40 λεπτά μετά τις 8 θα γίνει η Δύση. Κάθε μέρα προσήθεται ένα λεπτό όπου αυξάνει τη διάρκεια της ημέρας. 14 ώρες και 36 λεπτά η σημερινή μέρα, 19 ημέρες η Σελήνη, Οσίου Ισακίου του Ομολογητού, Μαρτύρους Ναταλίου και Χριστίνης Αγίας Εμελίας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και φέρουν αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά βέβαια και σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους.

Να σας αναφέρουμε ότι σαν σήμερα, 30 Μαΐου του 1941, ο Μανώλης Γκλέζος και ο Απόστολος Σάντας, φοιτητές τότε της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών της Νομικής Αθηνών, αφαιρούν τις νυχτερινές ώρες στη γερμανική σημαία από τον ιστό στον ιερό βράχο της Ακρόπολης ως ένδειξη αντίστασης στη γερμανική κατοχή. Ενώ σαν σήμερα το 1969, οι πρώτες γυναίκες αστιφύλακες στην Ελλάδα αναλαμβάνουν υπηρεσία. Να ευχηθούμε την καλημέρα μας και καλή βάρδια σε όλα τα σώματα ασφαλείας όπου δεν γνωρίζουν ωράρια και με αντίξωες συνθήκες κινούνται και οργώνουν όλη την Κρήτη. Καλημέρα σε κάθε κλάδο ο οποίος δουλεύει και Κυριακή και δεν γνωρίζει αυτό που συνήθως ήθιστε να λέμε, το όμορφο ωράριο της Δευτέρας ως Παρασκευή.

Για τους τυχερούς που το Σαββατοκύριακο τους βρίσκει μακριά από το χώρο της εργασίας τους. Το Σαββατοκύριακο είναι ένα ιδανικό διήμερο για να ξαναγεμίσουμε τις μπαταρίες, να κοιμηθούμε λίγο περισσότερο, να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό, να εκδράμουμε, να μπορέσουμε να σμίξουμε με αγαπημένα πρόσωπα.

τρεχά, σιδέτε σαν γεράκι. Ωπα, σιδέτε σαν γεράκι και σε μια πέτρα εσκόδαψα, σ' αγάπη στο

49 λεπτά μετά τις 6 δείχνουν τα ρολόγια στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 στην πρώτη καλημέρα του Σαββατοκύριακου, Σάββατο 30 Μαΐου. Πάντω είσαι να ρέξει, μιλάει μαζί σας. Καλημέρα να στείλουμε σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Αναφέραμε και νωρίτερα για κλάδους, για δουλειές οι οποίες δεν γνωρίζουν ωράριο. Θα μου επιτρέψετε βέβαια και στον τουριστικό κλάδο να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μου τον Νεκτάριο τον Μωυσάκη, ο οποίος είναι καθοδόν και πηγαίνει για τη δουλειά του.

Λέει, φίλη μου, μια ματινάδα, δεν τις ζηλεύω τις ομορφιές γιατί και αυτές περνούνε. Μόνο ζηλεύω τις φιλιές που μια ζωή κρατούνε. Ενώ μια άλλη λέει, σαν τη δική μας τη φιλιά, άλλη καμιά δεν βάνω. Γιατί σε φίλη που αγαπώ από όλους παραπάνω.

Τα ρολόγια δείχνουν λίγα λεπτά πριν από τις 7 στο Ράδιο Κρήτης, στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης με την πρώτη καλημέρα του Σαββατοκύριακου, το οποίο σας εύχομαι να το περάσετε και να το αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε, όσο γίνεται καλύτερα. Προγραμματισμένες εκδρομές, ο καιρός ο οποίος θέλουμε να βοηθήσει ακόμα περισσότερο, οι μέρες οι οποίες μεγαλώνουν, μυρίζει καλοκαιράκι. Να έχετε την υγειά σας, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης και στη Γάβδο, προκαλώντας συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού και έμφραγμα στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά των καλών λιμένων, με Λέμβο, στην οποία επέβαιναν 38 άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από Ρημουλκό με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης προειδοποίησε με πιο σκληρά μέτρα, εάν οι ροές συνεχίσουν να αυξάνονται, την ώρα που η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου βάζει τέλος στα σενάρια περί συμφωνίας με το Υπουργείο να διαθέσει το κτίριό της στις Μαλάδες για τη λειτουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή συνεχίζεται ο κύκλος των απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσε στην Κρήτη, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Η διαδικασία άνοιξε χθες με τους 12 κατηγορουμένους, τους οποίους αποδίδεται περιφερειακός ρόλος στο κύκλωμα, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι απολογίες συνεχίζονται σήμερα με τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων, μεταξύ αυτών τα δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο και ενός εν ενεργεία αντιδημάρχου, οι οποίοι φαίνεται πως έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πενταετή εξαπάτηση του ελληνικού φορέα πληρωμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνολικό όφελος άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Πλήρη δικαίωση του αγώνα της οικογένειας της Ράνιας Μπουρνέλη σηματοδοτεί η απόφαση του δικαστηρίου, με τον 34χρονο Γάλλο να καταδικάζεται σε κάθειρξη 20 ετών, ενώ το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος σε ψυχιατρίο, αναγνωρίζοντας το ωστόσο το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού λόγω των σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Ο Γάλλος δράστης δεν γνώριζε το θύμα. Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι είχε ψευδεστήσεις, ότι τον καταδίωκαν και ότι ήθελε απλώς να σταματήσει τις παρακολουθήσεις. Στα πολιτικά υπάρχει σχέδιο για το πώς θα κινηθεί η χώρα προς το 2030. Νομίζω ότι είμαστε το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που μιλά πραγματικά για το 2030 και είμαι βέβαιος ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι πολίτες να μας εμπιστευτούν ξανά, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ημερίδα του Economy στα Χανιά, με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή η Κρήτη σε μετάβαση. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ήταν το κεντρικό μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Καρπενήσι. Εάν θέλουμε πολιτική αλλαγή, πρέπει η επόμενη ηγεσία της χώρας να έχει δύο χαρακτηριστικά. Να είναι αξιόπιστη και πολιτικά αυτόνομη από τη διαπλοκή και τα συμφέροντα, για να μπορέσει να πάρει ακόμα και δύσκολες αποφάσεις. Μειωμένη είναι η ζήτηση για ταξίδια για το τρίμερο στην Κρήτη λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους, τις τιμές των καυσίμων και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των πολιτών. Την ίδια ώρα η θερινή σεζόν, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τους Έλληνες, δείχνει να κινείται με μείωση της τάξης του 14-18% σε σχέση με πέρυσι. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται σήμερα για τους υποψήφιους των επαγγελματικών ηλικίων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Το εργοτάξιο του Βόρειο Οδικό Αξονακρήτη στο τμήμα Νέα Πολύ Άγιος Νικόλαος επισκέφθηκε χθες ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στο καλοκαίρι θα είναι έτοιμα τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ στον Άγιο Νικόλαο, την ώρα που η κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου συνεχίζεται με περισσότερους, όπως είπε, εργαζόμενους. Η ΔΥΠΑ εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες σχετικά με παραπλανητικές ιδιωτικές πλατφόρμες και ιστοσελίδες που υπόσχονται να μεσολαβήσουν για κρατήσεις ή αιτήσεις του κοινωνικού τουρισμού έναντι χρηματικής αμοιβής. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τανσίμ. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την άρση του ναυτικού αποκλεισμού κατά της Ταχεράνης θα πρέπει να γίνουν δεκτές με σκεπτικισμό και αποτελούν μέρος του συνήθους μοτίβου μονομερών και αυτοεπαινετικών ανακοινώσεών του. Ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν αμφισβήτησε αν το ντρόουν που συνετρίβει σε πολυκατοικία στη Ρουμανία ήταν ρωσικής προέλευσης.

0: διαψεύσεις και υπονόησε ότι θα μπορούσε να πρόκειται για ουκρανικό ντρόν. Στα αθλητικά, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αποτελεί την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Όφη, καθώς συμφώνησε με την κριτική ομάδα για διετές συμβόλαιο. Παρελθόν από τον Όφη αποτελεί ο Γεωργιανός Λεβάν Σεγγέλια, καθώς δεν αποδέχθηκε την πρόταση της κριτικής ομάδας για ανανέωση του συμβολαίου του. Paris Saint-Germain και Arsenal διεκδικούν απόψε το Champions League στον τελικό της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 7 στη Βουδαπέστη. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Για την Κρήτη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73. Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
7: Χρήστα, Βουλφάν, Ενέκειες.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

ο χρόνος. Και χαίρομαι συγχρόνως, γιατί δεν θα έχει νόημα η φόσκαρα ο πόνος.

Ο κόσμος πέρδικες, μα που είναι το του φέκι. Μα που είναι το του φέκι, πιάστρες του έσκουριάσανε κι ο πέτυχε.

Νικό, στηρίχνει μια κι αδόση. Τη ρίχνει μια κι αδόση, 2 μήνες πολεμάμε τα για να ξαναγεμώσει.

Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr.

0: τροφή.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
2: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
8: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης και τη Γάβδο, προκαλώντας νέο συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού και έμφραγμα στους χώρους.

0: όρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά των καλών λιμένων με Λέμβο, στην οποία επέβαιναν 38 άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από Ρημουλκό με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Και επίσημα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO τα 6 εμβληματικά μινωικά ανάκτορα της Κρήτης. Η ένταξή τους ολοκληρώθηκε και τυπικά με κάθε επισημότητα στο νησί, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη με τις επίσημες τελετές και τα αποκαλυπτήρια των αναμνηστικών πινακίδων. Μειωμένο καταλογισμό αναγνώρισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου στον 34χρονο Γάλλο που έπεσε με το αυτοκίνητό του και αφαίρεσε τη ζωή της 36χρονης Ράνιας Μπουρνέλη το Δεκέμβριο του 2024 στην Ανώπολη Χερσονήσου. Στον 34χρονο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 20 ετών, ενώ το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για εγκλεισμό του σε ψυχιατρίο. Διευρυμένη είναι η δυσαρέσκεια στον κλάδο της εστίασης στο Ηράκλειο, εν ώψη της πληρωμής της δεύτερης δόσης των κοινόχρηστων χώρων, καθώς οι εκπρόσωποι του αξιολογούν ότι δεν υπάρχει αναμενόμενη ανταπόδοση σε σχέση με τις υψηλές χρεώσεις που καλείται να καταβάλει. Η καθημερινότητα είναι κυριολεκτικά ασφυκτική εξαιτίας του υψηλού λειτουργικού κόστους και των μειωμένων εισπράξεων. Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφερε ο διεθνής διαγωνισμός ύψους άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ για την πρόσληψη 150 εργαζομένων μέσω ιδιώτη αναδόχου. Το Σωματείο Εργαζομένων του Φορέα καταγγέλει εκχώρηση δημόσιας εξουσίας σε ιδιώτες, αμφισβητώντας την νομιμότητα της διαδικασίας, ενώ με πολυσέλιδο υπόμνημά του ζητά να τεθεί ο διαγωνισμός στο μικροσκόπιο ελεγκτικών και δικαστικών αρχών. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνει από τον Ιούνιο η νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, η οποία προβλέπει αποπληρωμή σε έως 72 δόσεις. Την ίδια στιγμή, η εικόνα των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία παραμένει ιδιαίτερα πιεστική, καθώς περίπου 7 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες εμφανίζονται να έχουν οφειλές, ενώ τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν εκτοξευτεί στα 51,31 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με την έκκληση που κάνει μια φοιτήτρια από το Ηράκλειο, η οποία ταξίδευε χθες με το κτέλ από το Ρέθυμνο προς Ηράκλειο. Κάποιος από τους επιβάτες πήρε το σακίδιό της, στο οποίο υπήρχε το λάπτοπ που περιείχε σημαντική εργασία της για το Πανεπιστήμιο. Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει με το Ράδιο Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και σε κάποιους χρηματική εγγύηση αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι πρώτοι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι απολογίες συνεχίζονται σήμερα με τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων, μεταξύ αυτών τα δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο και του εν ενεργεία αντιδημάρχου, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση. Για μία από τις μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες καλλιέργειες που έχουν αποκαλυφθεί στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα κάνουν λόγο οι ιδιοκτικές αρχές. Για τη φυτεία μαμούθ με 1330 δεντρίλια κάναβης που εντοπίστηκε σε απομονωμένη περιοχή του Αποκόρονα και οδήγησε στη σύλληψη 4 ατόμων. Το εργοτάξιο του ΒΟΑΚ στο τμήμα Νέα Πόλη Άγιος Νικόλαος επισκέφθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, μέσα στο καλοκαίρι θα είναι έτοιμα τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του δρόμου στον Άγιο Νικόλαο. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφερε ο διεθνής διαγωνισμός ύψους άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ για την πρόσληψη 150 εργαζομένων μέσω ιδιωτικού αναδόχου. Το Σωματείο Εργαζομένων του Φορέα καταγγέλει εκχώρηση δημόσιας εξουσίας σε ιδιώτες, αμφισβητώντας την νομιμότητα της διαδικασίας, ενώ με πολυσέλιδο υπόμνημά του ζητά να τεθεί ο διαγωνισμός στο μικροσκόπιο ελεγκτικών και δικαστικών αρχών. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά τις προσδοκίες, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανακοίνωσε τελικά συμφωνία με το Ιράν. Στα αθλητικά, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος σημείωσε άλμα στα 8:49 στο διεθνές meeting της Κύπρου, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία.

0: φετινή στον κόσμο και παράλληλα την έκτη καλύτερη της καριέρας του. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αποτελεί την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Όφη, καθώς συμφώνησε με την κριτική ομάδα για διετέ συμβόλαιο. Παρελθόν από τον Όφη αποτελεί ο Γεωργιανός Λεβάν Σεγγέλια, καθώς δεν αποδέχθηκε την πρόταση της κριτικής ομάδας για ανανέωση του συμβολαίου του. Paris Saint-Germain και Arsenal διεκδικούν απόψε το Champions League στο τελικό της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 7 στη Βουδαπέστη. Γενικά έθριος ο καιρός στην Κρήτη με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, άναμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση ή θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία.
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Houston, we found an ATM.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
8: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζα.

0: Εσά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Έρπετα στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης και τη Γάβδο, προκαλώντας συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού και έμφραγμα στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά των καλών λιμένων, με λέμβο στην οποία επέβαιναν 38 άτομα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης προειδοποίησε με πιο σκληρά μέτρα εάν οι ροές συνεχίσουν να αυξάνονται, την ώρα που η ΕΑΣΥ βάζει τέλος στα σενάρια περί συμφωνίας με το Υπουργείο να διαθέσει το κτίριό της στις Μαλάδες για τη λειτουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Μειωμένη είναι η ζήτηση για ταξίδια το τριήμερο στην Κρήτη λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους των τιμών των καυσίμων αλλά και των πανελλαδικών εξετάσεων. Ένας 16χρονος είναι σύμφωνα με την αστυνομία ο ένας εκ των δύο δραστών που φέρονται να έκλεψαν 7 ηλεκτρικά πατίνια στο Ρέθυμνο. Αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Μόλις 14 ετών ήταν το κορίτσι που διακομίστη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κεντρικό πάρκο της πόλης. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και την 54χρονη εργαζόμενη στο περίπτερο, το οποίο διέθεσε το αλκοόλ στην ανήλικη. Το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στις Δαφνές έχει οδηγήσει σε ένα κοινωνικό θέμα, φέρνοντας σε αντιπαράθεση τους κατοίκους. Κάποιοι περιγράφουν ότι τα ζώα έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος της καθημερινότητάς τους, ζητώντας παρέμβαση από τις αρχές, ενώ άλλοι αντικρούν τις κατηγορίες, υποστηρίζουν ότι τα ζώα δεν είναι επιθετικά και ότι οι κατηγορίες για επιθέσεις σε οικόσιτα δεν ευσταθούν. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται διατεθειμένος να υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο εφόσον τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Τη θέση αυτή μετέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου έπειτα από σύσκεψη του Προέδρου με το επιτελείο του, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες και ολοκληρώθηκε χωρίς επίσημες ανακοινώσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
7: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται σήμερα Σάββατο η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Μικρή πτώση της τάξης του 5% παρατηρείται στην ταξιδιωτική κίνηση των Ελλήνων για το τρίμερο προς την Κρήτη εξαιτίας του κόστους διαμονής και της μετακίνησης. Στη μάχη των Πανελλαδικών μπήκαν σήμερα και υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων και διαγωνίστηκαν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Τα όνειρα για το μέλλον και τα εφόδια για να τα κατακτήσουν οι νέοι ήταν το κεντρικό θέμα που κλήθηκαν να σχολιάσουν. Πάνω από 700 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης και της Γάβδου, προκαλώντας κατάσταση μέγιστου συναγερμού στις λιμενικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως γύρω από το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, καθώς υπόθεση παίρνει πλέον τροπή εγκληματικής ενέργειας, αφού τα χτυπήματα στο κεφάλι του δεν συνάδουν με πτώση από δίκυκλο. Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ ο πρώτος κύκλος απολογιών για τους 12 από τους 22 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα απολογούνται οι δύο λογιστές, εκπρόσωποι των κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ένα ενεργή αντιδήμαρχος του Δήμου Ρεθύμνου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκε η υπόθεση του διαγωνισμού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού κτηματολογίου που αφορά την πρόσληψη 150 νοικιαζόμενων υπαλλήλων μέσω ιδιωτικής εταιρείας. Το Σωματείο Εργαζομένων του Φορέα καταγγέλει οι σοβαρές παρατυπίες, αδιαφάνεια και σπατάλη δημόσιου χρήματος. Στα αθλητικά, όφη υποδέχεται την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Χαβιέ Μπετακόρ, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός στην Αλμπαθέτε, πετυχαίνοντας 17 γκολ σε 42 παιχνίδια. Paris Saint-Germain και Arsenal διεκδικούν απόψε το Champions League στο τελικό της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα στη Βουδαπέστη. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά

0: είναι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ραδιοκρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλη. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χωρίς διακοπή, ροές μεταναστών σε Κρήτη και Γάβδο. Πάνω από 700 μετανάστες έχουν αφιχθεί τα τελευταία 24 ώρα, με την τελευταία επιχείρηση να καταγράφεται τα ξημερώματα νότια των καλολιμένων και να αφορά περίπου 40 λοδαπούς. Στον Ανακριτή Χανίων για τις απολογίες τους, η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού που παραμένει στη ΜΕΘ στο Παγνί. Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένο κόστος διακοπών φέρνει τιμές στα καύσιμα με τις οδικές αποδράσεις να παραμένουν οικονομική επιλογή. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της εξέτασης στο μάθημα των νέων ελληνικών, με το οποίο μπήκαν στο χώρο των πανελλαδικών εξετάσεων και οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου κατέληξε το βράδυ μια 14χρονη αφού παρουσίασε συμπτώματα μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Η κατάσταση του κοριτσιού δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ για το περιστατικό συνελήφθη η προσωρινά υπεύθυνη του περιπτέρου. Διαφωνίες προκαλεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού στους τουριστικούς φορείς ως προς τη φέρουσα ικανότητα, τα όρια κλινών και τους περιορισμούς παρά τη συμφωνία στην ανάγκη εξυγχρονισμού και ευελιξίας ανά προορισμό. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν ικανοποιηθούν πλήρως οι κόκκινες γραμμές του και είναι υποφελής για την Αμερική. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
1: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί!
7: Και εκεί!
8: Σωστά. Βουλθάν ενέργεια.
9: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

0: Αφέθηκαν μετά από πολύ ωραίες απολογίες οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι 10. Την ίδια ώρα, το ελληνικό FBI και η επιχείρηση Θερισμός έφερε στο φως εγκληματικές οργανώσεις με δράση από το 2018, πλαστά Ε9, εικονικά βοσκοτόπια και δίκτυα που απλώνονταν από την Κρήτη έως τη Μακεδονία, αποκομίζοντας κέρδη εκατομμυρίων. Το κατόφλι της ανακρίτριας Χανίων για να απολογηθούν πέρασαν νωρίτερα το πρωί η 25χρονη μητέρα και ο συνομήλικος σύντροφός της, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας του τρίχρονου παιδιού. Καθημερινός εφιάλτης, η κατάσταση στο βόρειο-δυτικό άξονα Κρήτης από την ταυτόχρονη ανάπτυξη εργοταξίων σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο και σε συνδυασμό με την αυξημένη τουριστική κίνηση που δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων και πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Δύο νεαροί ηλικίας 18 και 20 ετών συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο αφού έκλεψαν το ποσό των 2.300 ευρώ από φορτηγό αυτοκίνητο. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε άμεσα από τις αστυνομικές αρχές με αποτέλεσμα οι δράστες να μην προλάβουν να χαρούν τα κλοπημαία. Στην πολιτική επικαιρότητα, τις μεγάλες επενδύσεις που αλλάζουν την Κρήτη από το ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο έως την ηλεκτρική διασύνδεση ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economy στα Χανιά. Μιλώντας από το Καρπενήσιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε το αίτημα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα. Άμεσα ξεκινάει η διαδικασία κομματικής συγκρότησης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας έμφαση στην οικοδόμηση από κάτω. Συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στα αθλητικά, όφι υποδέχεται την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Χαβιέ Μεντακόρ, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός στην Αλμπαθέτε, πετυχαίνοντας 17 γκολ σε 42 παιχνίδια. Παρί Σεν-Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν απόψε το Champions League στον τελικό της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα στη Βουδαπέστη. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 2.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα, όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
7: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με γεμάτα πλοία, πληρότητες 100% στα κτέλ και αυξημένη κίνηση στα αεροδρόμια, συνεχίζεται η φυγή για το τρίμερο. Η έξοδος των εκδρομέων βρίσκεται σε εξέλιξη, με την κίνηση στις πύλες της πρωτεύουσας να έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, ωστόσο θα κορυφωθεί όσο πλησιάζει το απόγευμα και το βράδυ. Την ίδια ώρα, η τροχέα βρίσκεται επιποδό στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων, έχοντας αναπτύξει αυξημένα μέτρα και μπλόκα, εστιάζοντας ελέγχους για αλκοτέστ, ταχύτητα και χρήση κινητού τηλεφώνου. Στην Κρήτη τώρα καταγράφεται μειωμένη επισκεψιμότητα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος από τους Έλληνες επισκέπτες, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους των μετακινήσεων και της διαμονής. Η πτώση των Ελλήνων εκδρομέων αγγίζει περίπου το 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αφήξεις παράνομων μεταναστών καταγράφονται τις τελευταίες ώρες σε Κρήτη και Γαβδό, καθώς μέσα σε 24 ώρες έφτασαν στο νησί πάνω από 700 άτομα. Η τελευταία επιχείρηση σημειώθηκε τα ξημερώματα νότια των Γκάλλων λιμένων και αφορούσε περίπου 40 λοδοπούς, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο χώρο του παλιού ψυγείου στο Ηράκλειο. Την ίδια στιγμή, σ' άλλο προκαλούν τα βίντεο με τους διακινητές να διαφημίζουν στο διαδίκτυο το δρομολόγιο από τα παράλια της Λιβύης προς την Κρήτη. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προειδοποιεί με σκληρά μέτρα αν οι ροές από τη Λιβύη συνεχιστούν με την ίδια ένταση. Το προσχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγεται προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού κειμένου θέσεων και παρατηρήσεων. Το θέμα εξετάστηκε ήδη σε συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται σε καθεστώς δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης. Το νέο πλαίσιο έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε πανελλαδικό επίπεδο και στους κόλπους της ΚΕΔΕ, με αναφορές για ζητήματα που αφορούν τους πόρους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα σχολικά έξοδα, τον εκλογικό νόμο και τα νέα τοπικά τέλη. Στον ανακριτή Χανίων οδηγήθηκαν 25χρονη μητέρα και 27χρονο σύντροφός της για την υπόθεση κακοποίησης της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ενώ αναμένεται η απολογία τους. Παράλληλα, διατάχθηκε εξέταση DNA για να διαπιστωθούν οι συγγενικές σχέσεις και με τα υπόλοιπα 4 παιδιά. Με τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, οι 12 πρώτοι από τους 22 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΕΙΚΕΠΕ στην Κρήτη αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκε εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες των υπόλοιπων 10, μεταξύ των οποίων τα δύο αδέλφια που φέρονται ως πρωταγωνιστές του κυκλώματος και ένας αντιδήμαρχος από το Ρέθυμνο που διατηρούσε κέντρο υποδοχής δηλώσεων, καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην πενταετή εξαπάτηση του φορέα πληρωμών για την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρώπης. Στο μεταξύ, με το κωδικό όνομα επιχείρηση Θερισμός, το ελληνικό FBI αποκαλύπτει και χτυπά τη χρόνια δράση του οργανωμένου εγκλήματος στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, η ανάλυση στοιχείων της ελληνικής αστυνομίας, η οποία τους τελευταίους 6 μήνες έχει καταφέρει να εξαρθρώσει 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα, αποκαλύπτει την έντονη και σε βάθος χρόνου εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στην παράνομη απομίζηση ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχή πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με νέα ελληνικά για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές εξετάστηκαν σε ένα λογοτεχνικό και ένα μη κείμενο και κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απόψεις τους πάνω στα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος προκειμένου να εκπληρώσει τα όνειρα που έχει για το μέλλον. Αντικείμενο εκτενών συσκέψεων και συζητήσεων σε πολλαπλά επίπεδα στην Αθήνα είναι το νομικό και πρακτικό οπλοστάσιο που θα χρησιμοποιήσει η Ελλάδα για να αντικρούσει το νομοσχέδιο που προετοιμάζει το κυβερνό κόμμα της Τουρκίας για την προβολή των διεκδικήσεων της Άγκυρας στο Αιγαίο μέσω της γαλάζιας πατρίδας. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει επανειλημμένως αναφέρει δημοσίως, δίχως ωστόσο να υπεσέλθει σε λεπτομέρειες, ότι σε περίπτωση που η Άγκυρα αποφασίσει να ουθήσει την κατάσταση στα άκρα, η Ελλάδα έχει νομικά εργαλεία να απαντήσει και θα τα χρησιμοποιήσει. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και βαθύ διχασμό ανάμεσα στους θεσμικούς φορείς της αγοράς. Παρότι όλοι συμφωνούν στην ανάγκη εξυγχρονισμού των κανόνων, οι επιμέρους κλάδοι συγκρούονται για τους περιορισμούς και τα όρια ανάπτυξης. Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής σύσπραξης, εισέρχεται ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δρομολογώντας νέο

0: σχήμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς το πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα συνεχίζει να σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης ήδη από τα μέσα Μαΐου, προκαλώντας ανησυχία τόσο στις αρχές όσο και στους επιστήμονες. Στο επίκεντρο του φαινομένου είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στα αθλητικά, όφη υποδέχεται την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Χαβιέ Μεντανκόρο, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός στην Αλμπαθέτε, πετυχαίνοντας 17 γκολ σε 42 παιχνίδια. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αποτελεί την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του όφη, καθώς συμφώνησε με την κριτική ομάδα για διετές συμβόλαιο. Paris Saint-Germain και Arsenal διεκδικούν απόψε το Champions League στο τελικό της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα στη Βουδαπέστη. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 από φόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
7: Βάζουμε Star APP από την B2 Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
6: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.

0: και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τις συνεχείς επιχειρήσεις του ελληνικού FBI με την ονομασία Θερισμός για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που εδώ και χρόνια αποσπούσαν χρήματα από τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες αποκαλύπτουν εμπλοκή από την Κρήτη έως και τη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι σήμερα έχουν κατηγορηθεί πάνω από 1.150 άτομα. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απολογούνται σήμερα άλλα 10 άτομα από τα συνολικά 22 που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον οργανισμό στην Κρήτη. Η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται σε εξέλιξη με ρυθμούς που χτυπούν κόκκινο, γεμίζοντας λιμάνια, κτέλ και αεροδρόμια. Μειωμένο το ενδιαφέρον για την Κρήτη από τους Έλληνες επισκέπτες. Από την άλλη πλευρά, ανθεκτικότητα και σταθερά βήματα παρουσιάζει ο τουρισμός στην Κρήτη παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς και

0: Σύμφωνα με τουριστικούς φορείς, η διεθνής κρίση επηρεάζει περισσότερο την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών παρά την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν. Η Αθήνα σχεδιάζει να απαντήσει στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, κυρίως μέσω της ανακήρυξης θαλάσσιων πάρκων και στο Ανατολικό Αιγαίο, χρησιμοποιώντας ως βασικό της εργαλείο τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου αναμένεται να λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, που θα αγοράζει την πρώτη κατοικία του οφειλέτη που οδηγείται σε πτώχευση ή σε αναγκαστική εκτέλεση, διατηρώντας το δικαίωμα παραμονή σε αυτή έναντι καταβολής ενοικίου επιδοτούμενου από το κράτος. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, η παραγγελία!
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το

0: Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
1: Τάκης και Μπούπη.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
3: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούπης.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στις δικαστικές φυλακές οδηγήθηκαν το μεσημέρι η 25χρονη μητέρα και ο 26χρονος σύντροφός της μετά την ομόφωνη απόφαση να κριθεί και εισαγγελέα να κριθούν προφυλακιστέοι για την κακοποίηση του τρίχρονου παιδιού τους. Το ζευγάρι αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της τρίχρονης κόρης της 25χρονης από τα Χανιά. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά από πολλή ώρες απολογίες οι 12 από τους 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη που φέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σήμερα η απολογία των υπολείπων 10. Την ίδια ώρα το ελληνικό FBI και η επιχείρηση Θερισμός έφερε στο φως εγκληματικές οργανώσεις με δράση από το 2018, πλαστά Ε9, εικονικά βοσκοτόπια και δίκτυα που απλώνονταν από την Κρήτη ως τη Μακεδονία, αποκομίζοντας κέρδη εκατομμυρίων ευρώ. Καθημερινώς ευάλωτη κατάσταση στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης από την ταυτόχρονη ανάπτυξη εργοταξίων σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο και σε συνδυασμό με την αυξημένη τουριστική κίνηση που δημιουργούν ουρές χιλιόμετρων και πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Δύο νεαροί ηλικίες 18 και 20 ετών συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο αφού έκλεψαν το ποσό των 2.300 ευρώ από φορτηγό αυτοκίνητο. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε άμεσα από την αστυνομία. Τις μεγάλες επενδύσεις που αλλάζουν την Κρήτη από το βόρειο δικό άξονα και το νέο αεροδρόμιο ως την ηλεκτρική διασύνδεση ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist στα Χανιά. Μιλώντας από το Καρπενήσι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρούλακης επανέλαβε το αίτημα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη, όπως είπε η χώρα. Άμεσα ξεκινάει η διαδικασία κομματικής συγκρότησης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας έμφαση στην οικοδόμηση από τα κάτω. Συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία για τον τερματισμό.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
2: Και εκεί.
6: Και εκεί!
7: Και εκεί!
8: Χρήστα, βουλθάν, ενέργεια!
2: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε

0: ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Χανίων. Η 25χρονη μητέρα από τη Βουλγαρία και ο 26χρονος Πακιστανός σύντροφός της, που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 3 ετών κοριτσιού που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους. Οι 12 από τους 22 συνολικά κατηγορουμένους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι 10. Την ίδια ώρα το ελληνικό FBI και επιχειρήσεις θερισμός έφερε στο φως εγκληματικές οργανώσεις με δράση από το 2018, πλαστά Ε9, εικονικά βοσκοτόπια και δίκτυα που απλώνονταν από την Κρήτη ως τη Μακεδονία, αποκομίζοντας κέρδη εκατομμυρίων ευρώ. Καθημερινός εφιάλτης η κατάσταση στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης από την ταυτόχρονη ανάπτυξη εργοταξίων σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο και σε συνδυασμό με την αυξημένη τουριστική κίνηση δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων και πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Δύο νεαροί ηλικίες 18 και 20 ετών συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο αφού έκλεψαν το ποσό των 2.300 ευρώ από φορτηγό αυτοκίνητο. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε άμεσα από την αστυνομία. Τις μεγάλες επενδύσεις που αλλάζουν την Κρήτη από το βόρειο οδικό άξονα και το νέο αεροδρόμιο στην ηλεκτρική διασύνδεση ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά. Μιλώντας στο Καρπενήσι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε το αίτημα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα. Προς διάλυση οδεύει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς την Τρίτη την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοινώνουν οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Στον απόϊχο της ίδρυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, άμεσες εξελίξεις αναμένονται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο

0: και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για διάφορους προορισμούς, κορυφώνεται η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τα λιμάνια της χώρας να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της μετακίνησης. Επιποδός η τροχαία για την όσο το δυνατόν ανέμακτη έξοδο και επιστροφή. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή των Κουνουπιδιανών στα Χανιά, προς σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλη μηχανή. Στο νοσοκομείο δύο άτομα που ευτυχώς η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Έντονες αντιδράσεις στο πυροσβεστικό σώμα της Κρήτης, με τους συνδικαλιστικούς φορείς να κάνουν λόγο για μετατροπή του νησιού σε πλυντήριο μεταθέσεων. Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας για έμπρακτη θωράκιση της περιοχής, οι πρόσφατες αποφάσεις αναζωπηρώνουν τη συζήτηση γύρω από την υποστελέχωση και την επιχειρησιακή γύμνια μιας περιφέρειας που βρίσκεται σταθερά στο κόκκινο του πυροσβεστικού κινδύνου. Προφυλακιστέ με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, κρίθηκαν οι γονείς του, ένας 26χρονος από το Πακιστάν και μια 25χρονη από τη Βουλγαρία, μετά τις απολογίες του σήμερα στον ανακριτή Χανίων. Προς διάλυση οδεύει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς την ερχόμενη Τρίτη ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίησή τους οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Εύφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρη Τζανακόπουλος. Τον απόϊχο της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, σε περιδίνηση βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου. Υγειονομικός συναγερμός εξαιτίας του ιού Έμπολα, που απειλεί καταρχάς 100 εκατομμύρια κατοίκων του Κονγκό, ενώ άγνωστη παραμένει η διάδοσή του στην κοινότητα. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας έχει μεταβεί στο Κονγκό και αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψία στην επαρχία Οτούρι, στα ανατολικά της χώρας, εκεί που έχει εντοπιστεί το επίκεντρο της επιδημίας. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Κυριακή ο καιρός στην Κρήτη, ανέμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Ορί και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την εγκριτική διαδικασία για το κύκλωμα που λιμενόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα απολογούνται οι 10 τελευταίοι από τους συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση. Προφυλακιστέ με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, κρίθηκαν οι γονείς από το Πακιστάν και τη Βουλγαρία, 26 και 25 ετών αντίστοιχα, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Χανίων. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς οδηγείται σε οριστική διάλυση την ερχόμενη Τρίτη, καθώς 7 από τους 11 βουλευτές του κόμματος αναμένεται να καταθέσουν κείμενο ανεξαρτητοποίησης. Επιποδός οι τροχές στις εθνικές οδούς σε όλη τη χώρα για την ασφαλή έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Λευκός Οίκος και ο πρόεδρος Τραμπ επιμένουν στις κόκκινες γραμμές της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η συμφωνία για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πρέπει να περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν ότι θα εγκαταλείψει οριστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα παραδώσει άμεσα το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 9.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
7: Houston, we found an idea.
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι.

0: Βουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται απόψη η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Μικρή πτώση της τάξης του 5% παρατηρείται στην ταξιδιωτική κίνηση των Ελλήνων για το τρίμερο προς την Κρήτη εξαιτίας του

0: κόστους διαμονής αλλά και της μετακίνησης. Επίποδος βρίσκεται η τροχέα για όσο το δυνατόν ανέμακτη έξοδο αλλά και επιστροφή. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους, η 25χρονη μητέρα από τη Βουλγαρία και ο 25χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν για την υπόθεση κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά. Βατά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα στα νέα ελληνικά για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σήμερα, δεύτερη μέρα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή των Κουνουπιδιανών στα Χανιά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο άτομα, ευτυχώς η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Έντονες αντιδράσεις στο πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τους συνδικαλιστικούς φορείς να κάνουν λόγο για μετατροπή του νησιού σε πλυντήριο μεταθέσεων. Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας για έμπρακτη θωράκιση της περιοχής, οι πρόσφατες αποφάσεις αναζωπηρώνουν τη συζήτηση γύρω από την υποστελέχωση και την επιχειρησιακή γύμνια μιας περιφέρειας που βρίσκεται σταθερά στο κόκκινο του πυροσβεστικού κινδύνου. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς οδηγείται σε οριστική διάλυση την ερχόμενη Τρίτη, καθώς 7 από τους 11 βουλευτές του κόμματος αναμένεται να καταθέσουν κείμενο ανεξαρτητοποίησης. Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν για κίνδυνο έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ. Βαθιά απογοητευμένες δήλωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον οποίο περιέγραψαν ως ηγετική εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Συνεχίζει το σαρωτικό του πέρασμα το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει Δυτική και Νότια Ευρώπη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και ανησυχία στις αρχές για πρωτοφανείς για την εποχή θερμοκρασίες. Η Γαλλία βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, μεγάλες πόλεις της Ιταλίας σε κόκκινο επίπεδο επιφυλακής, ενώ στην Πορτογαλία και την Ισπανία καταγράφονται θερμοκρασίες που αγγίζουν ή και υπερβαίνουν τα ιστορικά όρια για τα τέλη της άνοιξης. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Στέλιος Βολιαντόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Εύα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τελικός του Champions League στη Βουδαπέστη. 1-1 η κανονική διάρκεια, σε λίγο θα ξεκινήσει η παράταση. Σε ένα παιχνίδι όπου η Arsenal προηγήθηκε με το Havertz στο 6ο λεπτό και η Paris Saint-Germain, περσινή πρωταθλήτρια, ισοφάρισε στο 65ο λεπτό. Στην εγχώρια αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν και φέτος τον τίτλο στο πρωτάθλημα της Basket League, καθώς κέρδισαν ο μεν Ολυμπιακός την ΑΕΚ εκτός έδρας με 95-68, ο δε Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη με 102-94. Οι τελικοί αρχίζουν την προσεχή Τετάρτη με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα έδρας και να υποδέχεται στον πρώτο τελικό την Τετάρτη στις 9 το βράδυ τον Παναθηναϊκό. Όφι μετά την μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ολοκληρώσει και τη μεταγραφή του Κύπριου κεντρικού αμυντικού του Χρήστου Σιέλη που έπαιζε πέρσι στον Πανετολικό, ενώ η κεντρική ομάδα προσπαθεί να κάνει μια σημαντική μεταγραφή για την επίθεση, καθώς βρίσκεται σε επαφές με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Χαβιέ Μπετανκό, του Ισπανού επιθετικού, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε ιδανικό στην Ισπανική Αλμπαθέτε, κάνοντας μια καταπληκτική σεζόν. Στο μεταξύ, ο πρώην παίκτης του Όφη και αρχηγός επί σειρά ετών της κεντρικής ομάδας, ο Χουάν Νέιρα, είναι στο στόχαστρο της ομάδας των Χανίων και σίγουρα η παρουσία του Νίκου Νιόπλια στην εθνική ηγεσία της ομάδας των Χανίων ενισχύει τις πιθανότητες να γίνει αυτή η σημαντική μεταγραφή για την ομάδα των Χανίων. Η εθνική ομάδα των Ελπίδων με τους Αποστολάκη και Κοστούλα του Όφη να παίρνουν χρόνο συμμετοχής αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 σε φιλικό παιχνίδι που έδωσε σήμερα στην Κροατία με το αντίστοιχο συγκρότημα της Κροατίας. Εύα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε Στέλιο για την ενημέρωση. Να κλείσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ο οποίος στην Κρήτη αναμένεται γενικά αιθρίος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική, 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ειδήσεις στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα.

0: και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο, ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί!
8: Και εκεί!
9: Χρήστος, Βουλφάν, ενέκειες.
6: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

ποτέ δεν θα χορτάσεις. Όμως προσέχε στο δρόμο, έχει νάρκες, έχει τρόμο.